Είναι και αν ήξερε εγώ κάκο τι είναι και λίγο τι έχω κάκο να ζάκω. Σε κοβιτή.